άνοιμα. Πάρε και λίμε και ασάμπα σάμπε. Ασάμπα σάμπε. Ολολολολολολο. Σέξι νολέσι.